0: Ραβάβγαλα έχω τσιργέλ. Τζιμέλα.
1: Λες πέλα ζώνη τσιλά ώρα τα
0: μοκά.
1: Αγώ απορέ.
2: Σαν άπαπέ.
1: Λες όμως μάλλον σώμα. Ρε καπέλα κανένα. Τάνκι.
0: Όμω γόησο. Τζιμέλ. Ραβάβγαλα έχω τσιργέλ. Hello.
2: Έλεγα.
1: Τζομέλ έλεγα είναι. Ya, que se va a rir la baña con gorgolelazo.
2: O Gavin Gavin le está chayísimo.
0: Regate chayísimo, mucha más bula.
2: Y da lo jopel la uva, try next time.
0: That's right.
1: Thank you,
0: Marcus. Wow. Ahora, coronar, acaba de fichar que le están sirviendo, le mabaloy, mabitzela.